Πες μου πως έχεις για αποδείξεις. Κουραστική ζωή από τα χάδια μας. Σαν να έκαναν τα χέρια διαρρήξεις. Κι εγώ που ξενυχτούσα στα σκοτάδια μας.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: τηλέφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
5: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Το πρωί που σηκώναμε, βγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
9: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
10: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
11: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
12: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
13: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
14: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
15: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
16: Αγουχαούτα!
15: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη, Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάνε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέα δεδομένα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας δημιουργεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού On Bill Financing που ενσωματώνεται πλέον στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Γύρω στις 25 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν την Κυριακή στο νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεσμπολά καταδίκασε και πάλι. Στο κενό βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια νέα κοπέλα στην Ξάνθη όταν έπεσε από μικρή γέφυρα την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή της Ακτενεπόλ. Η ΓΕΕ επιχειρήν διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην καπναποθήκη Π του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

φάση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

0: 88.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
2: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέα δεδομένα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας δημιουργεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού On Bill Financing που ενσωματώνεται πλέον στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Γύρω στις 25 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν την Κυριακή στο νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι. Στο κενό βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια νέα κοπέλα στην Ξάνθη όταν έπεσε από μικρή γέφυρα την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή της Ακτενεπόλ. Η ΓΕ επιχειρήν διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην καπναποθήκη Π του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μια εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Ένα υγρό απορροφητικό ύφασμα, όπως η πετσέτα, είναι έδαφος αναπαραγωγής βακτηρίων και αρκετά σκληρό για το δέρμα, ενώ απορροφά απευθείας την υγρασία και αφήνει την επιδερμίδα ξηρή και αφυδατωμένη. Για να στεγνώσεις το πρόσωπό σου, χρησιμοποίησε μαλακές χειροπετσέτες μιας χρήσεως με ταμποναριστές κινήσεις. Φροντίζοντας το δέρμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: 8888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέα δεδομένα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας δημιουργεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού On Bill Financing που ενσωματώνεται πλέον στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Γύρω στις 25 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν την Κυριακή στο νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι. Στο κενό βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια νέα κοπέλα στην Ξάνθη όταν έπεσε από μικρή γέφυρα την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή της Εκτενεπόλ. Η ΓΕ επιχειρήν διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην καπναποθήκη Π του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
7: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
8: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
9: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
10: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην Τρίτη.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
8: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
9: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
5: Αγουχαούτα!
9: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέα δεδομένα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας δημιουργεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού On Bill Financing που ενσωματώνεται πλέον στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Γύρω στις 25 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν την Κυριακή στο νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ καταδίκασε και πάλι. Στο κενό βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία νέα κοπέλα στην Ξάνθη όταν έπεσε από μικρή γέφυρα την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή της Ακτινεπόλ. Η ΓΕ επιχειρήν διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην καπναποθήκη Π του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
8: Γιατί τα κουβαλάμε όταν ήταν ένα πόλεμος, θα γίνει?
9: Ρε μωρό μου, μισό λεπτό να σου πω. Ο δερματολόγος μου είπε ότι η καλύτερη ενυδάτωση στο δέρμα είναι το νερό. Γιατί η ενυδάτωση γίνεται από μέσα.
8: Και το νεράκι της βρύσης του Θεούλη, το νεράκι δεν κάνει?
9: Όχι αγάπη, δεν κάνει, γιατί αυτό έχει πολλά άλατα. Αυτά έχουν μεσαίχνο στοιχεία, έχουν αλκαλικά, έχουν ζωτικά πράγματα για το δέρμα, κατάλαβες τι εννοώ?
8: Ποιος τα όλα αυτά?
9: Ο δερματολόγος μου τα πει, μωρό μου, έλα πάμε σπίτι. Τι?
8: Εμένα ξέρεις τι μου είπε ο ορθοπαιδικός μου?
9: Τι σου είπε?
8: Ότι άμα θέλεις νερά για τη μούρη σου να μην αφυτατωθεί, να τα κουβαλάς μόνη σου.
9: Εγώ.
7: Ακούτε Star 888.

Λοιπόν αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, απ' τους πιο πατεριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη, με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα στα φίλη του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτω τα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μην φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς απ' τη Σμύρνη, τη δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγά στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα δύο τον κόψαν οι Ναζί. Είδα μισή Λευκωσία, βουλιαγμένη Σερβία, στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο, αμερικάνικες βόμβες.

να γερνούν το φακό και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

αγαπημένες επιλογές τραγουδιών κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέα δεδομένα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας δημιουργεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού On Bill Financing που ενσωματώνεται πλέον στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Γύρω στις 25 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν την Κυριακή στο νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι. Στο κενό βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια νέα κοπέλα στην Ξάνθη όταν έπεσε από μικρή γέφυρα την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή της Ακτενεπόλ. Η ΓΕΕ επιχειρήν διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην καπναποθήκη ΠΗ του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

και κοιμόσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δυνάμει.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
9: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το Γεροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γεροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
10: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
9: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλέ θερμοκρασίε θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο τη θερμοκρασία και εξασθένιση των ανέμων.
5: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέα δεδομένα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας δημιουργεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού On Bill Financing που ενσωματώνεται πλέον στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Γύρω στις 25 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν την Κυριακή στο νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ καταδίκασε και πάλι. Στο κενό βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία νέα κοπέλα στην Ξάνθη όταν έπεσε από μικρή γέφυρα την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή της Ακτινεπόλ. Η ΓΕ επιχειρεί διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην καπναποθήκη Π του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
6: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
7: Εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει στην υγεία, ειδικά το χειμώνα, ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά, τα κάνει πιο ευάλωτα από τα στεγνά και άρα ταλαιπωρούνται περισσότερο από την τριβή στο μαξιλάρι. Για να αποφύγετε το πιστολάκι, φροντίστε το βραδινό σας μπάνιο να έχει μία απόσταση ασφαλείας από την ώρα που θα ξαπλώσετε για να κοιμηθείτε. Υιοθετώντας τις σωστές συνήθειες, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Νέα δεδομένα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας δημιουργεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού On Bill Financing που ενσωματώνεται πλέον στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Γύρω στις 25 Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν την Κυριακή στο νότιο Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας μετά τις διμερείς διαπραγματεύσεις που η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ καταδίκασε και πάλι. Στο κενό βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια νέα κοπέλα στην Ξάνθη όταν έπεσε από μικρή γέφυρα την Κυριακή 17 Μαΐου στην περιοχή της Ακτινεπόλ. Η ΓΕΕ επιχειρήν διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην καπναποθήκη P του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: να ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα. Φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
3: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
5: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
3: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γυροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης, Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
10: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
11: Είναι αυτά ρε. Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
12: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
13: Αγουχαούτα!
12: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
14: Τα ωμέγα 3 ή αλλιώς χαρούμενα λιπαρά αποτελούν το δομικό υλικό του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος και είναι πλούσια σε ουσίες που προστατεύουν τη μεμβράνη των κυττάρων που ρυθμίζουν την ψυχική διάθεση. Εάν η διατροφή σου είναι φτωχή σε ωμέγα 3 και αυξήσεις την καθημερινή τους πρόσληψη, θα διαπιστώσεις βελτίωση στη διάθεσή σου σε έναν περίπου μήνα. Λιπαρά ψάρια, λινέλαιο, καρύδια και άγριο ρύζι είναι πλούσιες πηγές ωμέγα 3 λιπαρών. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

Η Δευτέρα ήρθε και εμείς είμαστε εδώ, στη θέση μας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρος Σαββάκος, συνθέσεις του χρόνου, και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται. Να ακούσουμε όμορφη μουσική που θα επιλέξετε κι εσείς, γιατί όχι, στο 2541-066-604 και 2541-066-605 ή μέσω της σελίδας μας μπαίνετε και στέλνετε γραπτά μηνύματα star888fm.gr, στην επιλογή ακούστε live δεξιά εκεί στο Star Chat. Μας γράφετε και ζητάτε αυτό που θέλετε όσον αφορά τα τραγούδια φυσικά. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ιουλία που γιορτάζει, στη Τζούλια, στη Γαλάτια και στην Φαϊνή ή Φαϊνό. Μαζί μας ο Big Charlie φυσικά στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Εκεί θα βρείτε τα πάντα για να διακοσμήσετε πανέμορφα το μπαλκόνι σας και την αυλή σας. Όλα τα χρηστικά είδη για την καθημερινότητα του σπιτιού και της κουζίνας σας. Είδη καθημερινής χρήσης, είδη για να αρχιοθετήσετε τα πράγματά σας, να τα αποθηκεύσετε. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών, αλλά και γραφικής ύλης. Όλα αυτά μόνο στο Big Charlie και στις καλύτερες τιμές. Εκεί, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, και τον ευχαριστούμε που είναι και σήμερα μαζί μας. Καλά να περάσουμε λοιπόν. Σας περιμένουμε. Καλή συνέχεια.

0: εκεί.
1: Είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε αυτό το τραγούδι από την Λέντσα Λιγοπούλου. Πάμε στο γνωστό τραγούδι που ακούγεται παντού. Κάτι μας καθυστερεί. Αυτό. Το βάλς των ονείρων φυσικά. Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: σας ενημερώσω φυσικά ότι μπορείτε, ακόμα δεν σας το έχουμε ετοιμάσει σε σποτάκι και όλα τα σχετικά, για να το μάθετε ακόμη πιο γρήγορα. Απλά σας το λέμε τώρα, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής μας. Μπορείτε να κατεβάσετε, αφού κάνετε την έρευνά σας, ανάλογα το τι κινητό έχετε, δεν έχει σημασία αν είναι Apple ή Android, μπαίνετε στη σχετική εφαρμογή και ψάχνετε On Air Media Group. Εκεί θα βρείτε όλα τα ραδιόφωνα και θα ακούσετε το αγαπημένο σας, το έχετε πάντα μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω.
0: Εκεί μαθαίνετε και νέα, τις τελευταίες ειδήσεις. Θυμηθείτε, On Air Media Group. Έτσι το ψάχνετε.

αυτό είναι το ολοκαίνουργιο της Ματούλα Ζαμάνη, Ρετσινιά λέγεται το τραγούδι, πώς σας φάνηκε? Ωραίο, έτσι δεν είναι? Τι λέτε, να πάμε σε κάτι πιο γνώριμο?

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.
7: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Τι πανέμορφο τραγούδι. Ορέστης Ντάντος μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη. Ξερίζωσέ τα πια εδώ στον Star 88. Καλώς ήρθατε. Εσείς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Είμαι ο Δημήτρος Σαββάκος. Σε συνθέσεις του χρόνου μαζί θα είμαστε μέχρι τις 7, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτήν την ώρα. Όμορφη μουσική για να περνάμε όμορφα το απόγευμα της Δευτέρας στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-066-604 και 2541-066-605. Αν θέλετε έτσι απλά να ζητήσετε ένα τραγούδι, να πείτε μια καλησπέρα, να ξέρουμε ότι είστε στην παρέα μας. Η παρέα των να έχουμε επικοινωνία μαζί είναι πολύ σημαντικό και για μας και για σας. Ή στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω του chat μας στην σελίδα star888fm.gr στην επιλογή Ακούστε Live. Συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό.

αγαπημένο συγκρότημα για τους ανθρώπους που έχουμε την ίδια ηλικία, καταλαβαίνουν τι λέω. Που ζούσαμε τις συναυλίες όσο δεν πάει. Και περιμέναμε φυσικά πότε θα έρθουν να τους δούμε από κοντά. Αγαπημένες στιγμές από τη δεκαετία του 90. Ένα ταξίδι όμορφο στο παρελθόν. Πάμε 10 χρόνια πιο πριν.

0: Τάνια Τσανακλίδου, τραγούδι που άφησε εποχή. Και πάμε στο Στρίφωνο της Χαράς μαγαζί.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι φρόισμα.

0: πιο δυνατό.
1: Ως εδώ ήτανε. Εύχομαι να περάσουμε μια όμορφη εβδομάδα. Εμείς έχουμε αρχίσει και ήδη και προετοιμαζόμαστε για το ραδιομαραθώνιο που σας ανακοινώνω, αν και θα το ακούσετε στο σποτ ότι θα είναι στις 4 Ιουνίου, ο ραδιομαραθώνιος αγάπης υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος, και μάλιστα να σας πω ότι θα είναι ο τελευταίος. Θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
2: Εγώ συνήθισα όμως.
1: Συνήθισες, μην ανησυχείς, θα κάνουμε άλλα πράγματα. Μπορεί να μην είναι για το γυροκομείο, αλλά θα είναι για κάτι άλλο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Ναι. Θα ετοιμάζουμε πράγματα. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, το ξέρεις. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να ακούτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο όπου κι αν είστε. On Air Media Group ψάχνετε είτε σε Android είτε σε Apple CarPlay. Ακολουθεί η Ανθή Κουρτίδου για να σας ενημερώσει το τι μπορείτε να παρακολουθήσετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας εδώ στα δρόμενα της περιοχής. Και φυσικά τα δύο δικά της μουχαμπέτια που θα είναι.
2: Ένα
1: έχει σήμερα. Μας καλόμαθες. Δύο.
2: Φοιτητές
1: έχει σήμερα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Που συμμετέχουν στις γιορτές νεολαίας.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σας αφήνω με επίσης ένα τραγουδάκι από το παρελθόν. Καταγγέλλω φυσικά. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Bye bye.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα λάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
10: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Τρέχει Κάτι. Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 9 όπως κάθε Δευτέρα. Θα μοιραζόμαστε μαζί τις πολιτιστικές δράσεις της πόλης μας που είναι πάρα μα πάρα πολλές. Αυτή η πόλη ποτέ δεν κοιμάται, πάντοτε κάτι έχει. Ήτανε η εβδομάδα που πέρασε, είχε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Η εβδομάδα που έρχεται έχει επίσης πολλά ωραία πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μου μέχρι και τις 9 και φυσικά στο τέλος της εκπομπής έχουμε και Μουχαμπέτη. Νεολαία, πολύ νεολαία σήμερα στο Μουχαμπέτη μας, φοιτητές, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φοιτητών Γέφυρα που διοργανώνει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, θα έρθει να μας ενημερώσει για αυτή και θα μας φέρει κάτι από τη φρεσκάδα της Νιώτης. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλή σας ακρόαση.

0: αγάπη.
1: Μπορείτε να επικοινωνείτε κιόλας εδώ μαζί μας με το στούντιο 25410-66604 και 25410-66605, τα τηλέφωνά μας Facebook και Instagram Star888FM, καθώς επίσης και στο chat του σταθμού star888fm.gr. Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε επίσης να ακούσετε και όλα τα μουχαμπέτια τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Είτε το έχετε χάσει, είτε θέλετε να το ξαναακούσετε, θα τα βρείτε στη συγκεκριμένη σελίδα όλα.

19 Μαΐου αύριο, μια ημέρα μνήμης. Θυμόμαστε τον ποντιακό ελληνισμό. 353.000 ψυχές που χάθηκαν μέσα στην φωτιά της γενοκτονίας. Άνθρωποι που άφησαν πίσω σπίτια, εκκλησίες, τραγούδια, χώμα ποτισμένο με υδρότα αιώνων και μαζί τους μια γλώσσα που έμοιαζε με προσευχή και με παράπονο ταυτόχρονα.

Ο Πόντος δεν είναι μόνο τόπος, είναι μνήμη που αρνείται να πεθάνει. Είναι λύρα που ακόμα τρέμει σαν νεύρο ανοιχτό. Είναι οι γιαγιάδες που μιλούσαν για τις πατρίδες, λες και τις είχαν αφήσει χθες. Είναι εκείνο το πείσμα του ανθρώπου που του πήραν τα πάντα και κράτησε όρθια την ψυχή του.

Αύριο θα γίνουν πολλές δράσεις στην μνήμη αυτών των ημερών. Ανάμεσα σε όλες αυτές παρουσιάζεται και η παράσταση «Γυναίκα του Πόντου, πνοή ζωής». Και μόνο ο τίτλος αρκεί για να θυμίσει μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Αν σώθηκε η μνήμη του Πόντου, σώθηκε γιατί οι γυναίκες την κράτησαν ζωντανή. Στα νανουρίσματα, στα μυρολόγια, στις ιστορίες γύρω από ένα τραπέζι. Στα μαύρα μαντήλια που δεν ήταν σύμβολο αδυναμίας, αλλά ήταν σύμβολο αντοχής.

Στο μνημείο του προσφυγικού ελληνισμού στις 6 το απόγευμα την 3η 18 Πέμπτου μία παράσταση μνήμη. Να είμαστε όλοι εκεί.

Να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους όσους μας ακούν στη δουλειά, σε όσους μας ακούν στο αυτοκίνητο, σε όσους μας ακούν στο σπίτι, είτε πίνοντας τον καφέ είτε κάνοντας δουλίτσες, και είναι αρκετοί αυτοί από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, Τρίτη αύριο, Τρίτη, πάμε σινεμά συνήθως, έτσι δεν είναι, στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο της ΦΕΚ στις 8 η ώρα. Η ταινία που θα προβληθεί είναι η ταινία «Η Βυρία», η οποία κυκλοφόρησε διεθνώς το 2007. Είναι ένα βραβευμένο ισπανικό μουσικό ντοκιμαντέρ, ταινία χορού, σε σκηνοθεσία του σκηνοθέτη Κάρλος Σάουρα. Αποτελεί μια εντυπωσιακή κινηματογραφική οπτικοποίηση της διάσημης σουίτας για πιάνο «Ιβυρία» του συνθέτη Σακ Αλμπένθ, σε συνδυασμό με την παράδοση του φλαμέγκο. Αντί για παραδοσιακή αφήγηση, η ταινία παρακολουθεί διάσημους χορευτές, χορογράφους και μουσικούς να ερμηνεύουν σύγχρονες και παραδοσιακές χορογραφίες. Αύριο Τρίτη στις 8 στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο της ΦΕΚΣ.

0: και μόλις τελείωσε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής αυτής, περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ηθικό, οικονομικό, αισθητικό, οικολογική κρίση.

0: Εμείς καρδιά μου αγαπιόμαστε σαν να μην είχαμε πριν ποτέ ξανά αγαπήσει.
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
2: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής τρέχει κάτι. Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα 7 με 9 είμαι εδώ και σας ενημερώνω για τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας. Γιορτές νεολαίας. Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι γιορτές, γιατί βλέπουμε τα νιάτα, βλέπουμε μικρά παιδιά να κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στα πλαίσια λοιπόν των γιορτών νεολαίας, την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δύο παραστάσεις. Μία στις 11 το πρωί και μία στις 8 το βράδυ από το δεύτερο γυμνάσιο Ξάνθης. Η θεατρική παράσταση έχει τίτλο «Στην υγειά του Μακαρίτη». Η θεατρική ομάδα του προγράμματος «Ηθοποιητές εν δράση» παρουσιάζει λοιπόν αυτό το θεατρικό έργο της Κίτρα «Στην υγειά του Μακαρίτη». Οι μαθητές με χιουμοριστικό τρόπο μεταφέρουν μια οικογενειακή κατάσταση στη θεατρική σκηνή. Λοιπόν, μία παράσταση είπαμε στις 11 και μία στις 8, στις 20 του μηνός, την Τετάρτη στο Δημοτικό Αμφιθέατρο.

Το Σαββατοκύριακο πάλι πάρα πολύ γεμάτο. Τέταρτο φεστιβάλ Αναρρίχησης Νέστου θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου στα αναρριχητικά πεδία της Γαλάνης με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Ρηβωτικός Σύλλογος Ξάνθης λοιπόν διοργανώνει για τέταρτη χρονιά το φεστιβάλ Αναρρίχησης Νέστου, δίνοντας την ευκαιρία σε φίλους της Αναρρίχησης αλλά και σε νέους επισκέπτες να γνωρίσουν το άθλημα και την φυσική ομορφιά της περιοχής. Το διήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει αναρρίχηση, πεζοπορία, γιόγκα και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης και παρουσιάσεις εμπειριών από αναρρίχητικές διαδρομές της Άλπης. Το πρόγραμμα είναι πολύ πολύ γεμάτο, το Σάββατο από το πρωί, από τις 9 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Θα έχει όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είπαμε και το βράδυ στην καντίνα θα έχει τους γνωστούς μας Beetroots σε μια έτσι ωραία μουσική βραδιά, καθώς επίσης και κλήρωση δώρων το Σάββατο και την Κυριακή επίσης σχεδόν όλη μέρα γεμάτη με πρωινή πεζοπορία, με γιόγκα, με διάφορες δράσεις για μεγάλους και μικρούς. Όλοι λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, γνωρίζοντας πώς είναι η αναρρίχηση στον Έστο.

και από το ποταμό Νέστο θα σας πάω τώρα στο βουνό. Μετά από 11 ολόκληρα χρόνια αναμονής, η Ξάνθη παίρνει ξανά την θέση της στο calendar του 2026 με έναν αγώνα έτσι πολύ διαφορετικό που δεν έχουμε έτσι πάντα ούτε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Ο Ιορδάνης Χασάπογλου και ο Γιώργος Τσουλουχάς, καθώς επίσης σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης, οργανώνουν το Enduro Mountain Bike Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στην πίστα στη Θηλιά, στον ορεινό όγκο της Ξάνθης. Οπότε μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και με αυτόν τον τρόπο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε αγώνες δρόμου, τώρα έχει αγώνες ποδηλάτου. Πολύ κίνηση βλέπω στην περιοχή μας και στο βουνό και στην πεδιάδα και πολιτιστικοί αγώνες ποδηλάτου. Πολύ κίνηση βλέπω.

και συνεχίζουμε με γιορτές νεολαίας. Το Σάββατο 23 του μήνα, η τρίτη χορευτική συνάντηση παιδικών και εφηβικών συγκροτημάτων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θάμηρης εδώ στην Ξάνθη. Τίτλος: Μύρισε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι. Συμμετέχουν χορευτικά από την Ξάνθη αλλά και από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Όλα αυτά τα ωραία θα γίνουν στο θεατράκι του ΟΤΕ στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, όλη αυτή η δράση, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.

θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στην μακρινή Μύκονο και στην επίσης μακρινή Ρόδο. Μας ακούνε λοιπόν εκεί, γιατί μία κοπέλα από την Ρόδο, μάλλον όχι μία, τρεις, συμμετέχουν εδώ σε μία έκθεση που γίνεται, έχει γίνει το Σαββατοκύριακο και θα είναι ανοιχτή μέχρι και αύριο στο παλιό Δημαρχείο της Ξάνθης, με τίτλο «Σχήμα ζωής. Κεντρικό θέμα, το αυγό». Μέχρι και αύριο θα είναι ανοιχτή η έκθεση και με αφορμή λοιπόν αυτή την έκθεση μας ακούνε και στη Ρόδο, μιας και έχουν στείλει τα έργα τους εδώ για να τα θαυμάσουμε. Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι και αυτή εδώ. Θα σας πάω τώρα λίγο πίσω, γιατί λίγο βιάστηκα να πω το Σαββατοκύριακο. Έχω και την Πέμπτη κάτι πολύ ενδιαφέρον να σας πω όσο αφορά τις γιορτές της νεολαίας. Μία εξαιρετική συναυλία μουσικών συνόλων θα γίνει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο στις 7 από το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά τρία σύνολα του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης: η Χοροδία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής, η Ορχήστρα Ελληνικού Λαϊκού Τραγουδιού. Θα ακουστούν θρησκευτικοί ύμνοι, παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης και λαϊκά τραγούδια με θεματικό κέντρο τα επαγγέλματα. Εξαιρετική ακούγεται αυτή η συναυλία. Πάντοτε η αλήθεια είναι ότι το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης τέτοιου είδους συναυλίες όταν κάνει είναι εξαιρετικές. Την Πέμπτη λοιπόν στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.

0: 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
5: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: και επιστρέψαμε εδώ στον Star 888 και
1: το ραδιόφωνο εκπομπή... όπως το θέλουμε.
0: Όπα, τι έγινε.
1: Είσαι βάλω πολύ απότομα σήμερα.
0: Με τρόμαξες, δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω. Ο Κυριάκος Τσαντίδης.
1: Η Ανθή Κουρτίδου.
0: Χάρηκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθες.
1: Χρόνια και ζαμάνια. Μετά από δύο απουσίες,
0: επανήλθα. Πάρα πολύ καιρό. Πήρες πολλές απουσίες. Θα μείνεις στην ίδια τάξη.
1: Θα μείνω στην ίδια τάξη.
0: Δεν είναι κατάσταση αυτή. Περιμένουμε εδώ να μάθουμε νέα από τη γύρω περιοχή και αναγκάζουμε και τα λέω εγώ δηλαδή. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Σήμερα παραδόξως επιστρέφω δρυμύτερος με πάρα πολύ υλικό.
0: Φορτωμένος. Για πες μας από πού θα ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, πιάνουμε από την έκθεση με τα αυγά που έκανες.
0: Για πες.
1: Η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια να σου τα πω και στον αέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, δεν είναι μόνη μου δεν την έχω κάνει.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Είναι άλλα δύο παιδιά, ο Ντένις ο Σπυριάδης και η Αλεξάνδρα Κοζλεκίδου, που βάλαμε έτσι πολύ ψυχή και όρεξη σε αυτή την τρελή ιδέα, που αποδείχθηκε τελικά ότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να ακολουθήσουν μια τρελή ιδέα.
1: Και είχε και μεγάλη επίχυση και συγχαρητήρια, ισανότερα, να δω πώς θα βρείτε άλλο θέμα τόσο πιασάρικο.
0: Δεν ξέρω, κάτι θα βρούμε, δεν θα βρούμε λες. Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις. Αυτό. Mm-hmm. Μπορεί ο κόσμος να στείλει τρελές ιδέες.
1: Εμείς λοιπόν,
0: εδώ έτοιμοι.
1: Το αυγό, η δράμα, το κρασί. Δραμινογνωσία λοιπόν, στη δράμα, Δευτέρα με Κυριακή 18 με 24 Μαΐου. Όλα σχεδόν τα εινοποιεία της δράμας, που ακόμη και να τα αναφέρω θα μου πάρει αρκετή ώρα, λαμβάνουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτό το φεστιβάλ σχεδόν. Με πάρα πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Όλοι οι άξονες είναι γύρω από το κρασί αφενός. Mm-hmm. Αφετέρου, όπως και τα εκθέματα στη δικιά στην έκθεση, γίνονται πάρα πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις. Σε κάθε ένα από τα εινοποιεία, λοιπόν, το κάθε εινοποιείο έχει το δικό του πρόγραμμα, άλλο μικρό, άλλο μεγάλο, άλλο διαφορετικό κτλ. Γίνονται εινογνωσίες. Και άκου να δεις τώρα τι περιλαμβάνει. Δεν θα πω ονοματικά και χρονικά, να μπει ο κόσμος να ψάξει, αλλά. Διαγωνισμό ρομποτικής, ροκ συναυλία, κονσέρτο με βιολιά, τρέξιμο αγώνα δρόμου μέσα στο εινοποιείο.
0: Όλα αυτά μέσα σε εινοποιεία θα γίνονται.
1: Ναι, θεατρική παράσταση, καντίνες για γευσιγνωσία και άλλα πολλά.
0: Νομίζω ότι κάθε φορά το κάνουν ακόμη καλύτερο, γιατί και άλλες χρονιές γίνεται αυτό. Και είχε ξεκινήσει σαν απλή εινογνωσία, με λίγα κάτι να τσιμπήσεις και να πιεις. Το έχουν τερματίσει.
1: Είναι σε άλλο επίπεδο. Πιάνουν ένα αντικείμενο και το πηγαίνουν σε χίλιες δύο διαστάσεις.
0: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, το ότι όντως πιάνεις ένα αντικείμενο και μπορείς να το δεις από πάρα πολλές οπτικές, έτσι ώστε να τραβήξεις κόσμο με όλα τα γούστα.
1: Έτσι ακριβώς. Με πρόσχημα λοιπόν το κρασί, στο γούστο του καθενός και από μια εκδήλωση και από πολλές εκδηλώσεις έχει να προσφέρει το κάθε εινοποιείο.
0: Όλα αυτά τα ωραία στη δράμα, πότε?

0: Εξαιρετικό τραγούδι. Να είχαμε και ένα κρασάκι να το συνοδέψουμε, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς. Από αυτή την επική live συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη που ακούμε ξανά και ξανά.
0: Είναι αγαπημένος μου.
1: Και εμένα προσωπικά.
0: Τι άλλο τώρα, προς τα που θα μας πας?
1: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω στον Σταρ ποτέ και θα αναγγείλω πανηγύρι. Αλλά καλοκαίριασε.
0: Αυτό είναι η δική μου αρμοδιότητα.
1: Εγώ βγαίνω εκτός Ξάνθης όμως.
0: Πω, τι γίνεται. Με έπιασες αδιάβαστη και είναι και τα πρώτα πανηγύρια που αυτή η εκπομπή για τη σεζόν.
1: Μήπως το έχεις πει κιόλας.
0: Δεν ξέρω, για πες τι έχεις να πεις και να δούμε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος λοιπόν και Χρόκαμπου σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τη γιορτή της αναλήψεως του κυρίου την 5η 21 Μαΐου στην εξοκλήση του χωριού, όπου μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει παραδοσιακό ποντιακό γλέντι.
0: Όχι, δεν το είπα, αλλά και να το έλεγα, αξίζει να το πούμε δύο φορές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κανένα απολύτως πρόβλημα. Στον Κεχρόκαμπο, πάλι στο βουνό θα πάμε.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα αρχίσουν και οι παιδιάδες σιγά-σιγά, μην ανησυχείς.
0: Και βουνό και ποντιακό γλέντι. Εξαιρετική επιλογή, παιδιά. Για, πότε είναι, για το Σάββατο?
1: Όχι, την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη.
1: 21 Μαΐου, ναι.
0: Α, τέλεια. Α, είναι του Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Όχι, αναλήψεις του κυρίου.
0: 21 Μαΐου δεν είναι Κωνσταντίνου και Ελένης.

0: μήνες.
1: Τώρα με πιάνει στα διάβαστα. Πρέπει να είναι όντως, αλλά η πρόσκληση λέει για 21 Μαΐου. Μήπως είναι παραμονή.
0: Ναι, ωραία, εντάξει, είναι και αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε στον Κεχρόκαμπο 21 Μαΐου την Πέμπτη, για πανηγυράκι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι πανηγυριστικό και όμως για πανηγύρια είμαστε.
1: Τι μας έβαλες να ακούσουμε?
0: Πανηγύρια.

0: Και να πούμε ότι η αναλήψεις του κυρίου τελικά είναι κινητή εορτή και πέφτει στις 21 Μαΐου φέτος.
1: Οπότε, ναι.
0: Οπότε είναι, σωστά τα είπα, μπράβο μου.
1: Διπλή γιορτή δηλαδή.
0: Διπλή γιορτή, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Οπότε διπλή γιορτή, θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε.
0: Και από τα πανηγύρια να σοβαρέψουμε λίγο.
1: Σοβαρά είναι και τα πανηγύρια. Ναι. Συγγνώμη.
0: Πάρε σοβαρό ύφος, σε παρακαλώ.
1: Το παίρνω.
0: Μέγαρο μουσικής Κομωτινής, λοιπόν. Όσοι είστε. Όπου για άλλη μια φορά θα είμαστε μάρτυρες μιας υπερπαραγωγής. Το μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου της Σερβίας στις 29 Μαΐου και ώρα 9 θα μας παρουσιάσει το μπαλέτο του Δον Κιχώτη στο Μέγαρο Μουσικής. 35 χορευτές λοιπόν σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αριστουργηματικά μπαλέτα του κλασικού ρεπερτορίου.
1: Το Μέγαρο Μουσικής πάντοτε μας εκπλήσει με τις παραστάσεις του, με τις υπέροχες επιλογές του.
0: Με κάτι τέτοιες εκδηλώσεις πιστεύω νιώθουμε και εμείς οι ίδιοι περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο θέατρο τόσο κοντά μας, ένα μεγάλο.
1: Ναι. Γενικά είναι πάρα πολύ έτσι ελπιδοφόρο το ότι γίνονται πάρα πάρα πολλά ωραία πράγματα. Εγώ το λέω συνέχεια, γιατί είμαστε μια πολύ μικρή πόλη. Εντάξει, τώρα εδώ πρόκειται για Κομωτινή, αλλά το ίδιο μικρή είναι και η Κομωτινή, και λίγο πολύ η Θράκη είμαστε σαν να είμαστε ένα, ρε παιδί
0: έτσι,
1: μου, σαν να είμαστε
0: οικογενειακά. Ναι, 50 χιλιόμετρα που έχουν οι πόλεις.
1: Ναι, όχι, και όταν λες Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Θράκη, Ξάνθη, ξέρεις, είμαστε μια οικογένεια. Και ακόμα και με τη Σκαβάλα στα χωριά θα έλεγα ότι το νιώθουμε αυτό, γιατί και με Χρυσούπολη έχουμε
0: έτσι
1: πολύ πηγενέλα. Είναι εξαιρετικό αυτό το να μπορείς να πας λίγα χιλιόμετρα παραπέρα και να έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις κάτι ωραίο, αλλά και μες στην πόλη που γίνονται όλα αυτά είναι εξαιρετικό. Οπότε να πάμε και στο Μέγαρο στις 29 Μαΐου.
0: Πολύ σωστά.
1: Μπορείς να μας πεις και ώρα, 8,
0: 9.
1: 9 λοιπόν, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, έναν εξαιρετικό χώρο.

0: Αυτά λοιπόν.
1: Θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τον φίλο μας τον Κυριάκο και θα υποδεχτούμε.
0: Έχουμε μια άλλη εισβολή.
1: Μια άλλη εισβολή από άλλα τρία παιδιά.
0: Από τρία εξαιρετικά παιδιά τα οποία είναι έξω και μας κοιτάνε από τον καναπέ.
1: Και μας περιμένουν, αλλά εμείς εδώ θα πιάσουμε την κουβέντα.
0: Έτσι ακριβώς και δεν θα μπουν ποτέ μέσα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα πιάσουμε τον μπύρι-μπύρι.
0: Δεν τελειώνουμε ποτέ.
1: Νομίζω ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να πούμε ότι τα παιδιά είναι φοιτητές και θέλω να πω ότι γίνεται και μια εξαιρετική έκθεση φωτογραφία στο παλιό Δημαρχείο, στον κάτω όροφο από
0: τους φοιτητές. Από το Φοιτητικό Πολιτιστικό Σύλλογο η Γέφυρα. Mm-hmm. Ομάδα φωτογραφία λοιπόν αυτή τη στιγμή, μέχρι και αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μέχρι και αύριο το πρωί και το απόγευμα λίγο, γιατί το απόγευμα μαζεύουν. Το ξέρω γιατί μοιραστήκαμε το χώρο, συνεργαστήκαμε με τα παιδιά, εξαιρετικά παιδιά, και είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχουν νέα παιδιά να κάνουν τόσα πολλά πράγματα.
0: Την είδα και εγώ ίδιο στην έκθεση, αξίζει μια επίσκεψη έτσι στον περίπατό σας στην παλιά πόλη, να περάσετε να ρίξετε μια ματιά. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γέφυρα λοιπόν έχει πάρα πολλές πτυχές, οπότε μετά διαφημιστικά μηνύματα θα γνωρίσουμε τη θεατρική ομάδα. Είναι έξω οι δύο από τις τρεις υπεύθυνες της θεατρικής και ο κύριος σκηνοθέτης, για να μας πούνε λίγα λόγια για την παράσταση που θα παρουσιάσουν το Σαββατοκυριακό.
1: Δεν θα μας πούνε λίγα, θα μας πούνε πολλά.
0: Θα μας πούνε πολλά.
1: Εντάξει, γι' αυτό τους φωνάξαμε, για να μας τα πούνε όλα. Να σε ευχαριστήσω, Κυριάκο, που μας ταξίδεψες γύρω από την πόλη.
0: Χάρηκα.
1: Για μία ακόμη φορά, γιατί μας έλειψες κιόλας,
0: είναι η αλήθεια. Νομίζω επανόρθωσα για τις απουσίες μου.
1: Ναι, είπες πολλά, είναι η αλήθεια. Ερώτηση. Την επόμενη Δευτέρα θα σε έχουμε ή
0: θα
1: πάλι?
0: Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Αν βρίσκομαι στην Ελλάδα.
1: Παιδί μου, και εσύ πια. Δηλαδή, κάτσε λίγο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Στα αυγά σου. Ανασημειώσω ότι στη συγκεκριμένη έκθεση είχε και παροιμίες. Έχει
0: μάλιστα
1: πάρα πολλές παροιμίες με θέμα το αυγό. Τώρα που είπα, κάτσε
0: δεν
1: στα αυγά.
0: Δεν τις παρατήρησα, για να είμαι ειλικρινής, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θα ξανακάνεις άλλη μία επίσκεψη γιατί μετά θα σε ελέγξω.
0: Τώρα στο μάζεμα θα πάω να ρίξω μια ματιά μου. Είναι.
1: Τέλεια, λοιπόν. Περνάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά αμέσως σε διαφημίσεις.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
2: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: Και επιστρέψαμε εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης η Γέφυρα, στα πλαίσια της 18ης Πολιτιστικής Εβδομάδας, παρουσιάζει την παράσταση Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα. Δεν θα σας πω όμως εγώ τις λεπτομέρειες, γιατί θα μας τις πούνε τις λεπτομέρειες τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ, όπως σας είχαμε πει και προηγουμένως. Έχω εδώ στο στούντιο την Ευελίνα Μεγρεμή. Την Έλενα Μισαηλίδου. Τα είπα καλά. Αυτά όποιος μου τα έδωσε έτσι. Όλα και όλα. Και τον
1: Αθανάσιο Σάντρο.
0: Καλώς ήρθατε, παιδιά.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε οι προετοιμασίες?
2: Καλά.
0: Εσύ Αθανάσιο ή Σάκη σε φωνάζουν?
1: Σάκη με φωνάζει μόνο Κυριάκος. Θανάση με φωνάζει.
0: Θανάση, εσύ είσαι ο σκηνοθέτης της παράστασης.
1: Ναι.
0: Οπότε να ξεκινήσω από σένα, μιας και είσαι ο σκηνοθέτης, για να μας πεις πώς έγινε η επιλογή αυτή της. Μάλλον όχι. Ας πω καλύτερα να πάμε λίγο πίσω. Να πούμε λίγα πράγματα για το σύλλογο.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι.
0: Να πούμε λίγα πραγματάκια για το σύλλογο, να το γνωρίσει λίγο και ο κόσμος. Όσοι δεν ξέρουν, γιατί περισσότεροι νομίζω σας γνωρίζουν, έχετε αρκετά έτσι, ενδιαφέρουσα έτσι, πορεία. Πες πότε ξεκίνησε περίπου.
1: Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1994 και από τότε λειτουργεί. Φέτος είναι 32ο έτος του.
0: Είναι πολλά.
1: Οπότε ναι, είναι πολλά τα χρόνια και μέσα σε αυτά εδώ πέρα έχουν υπάρξει πάρα πολλές ομάδες που έχουν ανοίξει, άλλες έχουν κλείσει. Εντάξει, είναι και οι εποχές τέτοιες που κάποιες ομάδες, καλώς ή κακώς, ήταν επίκαιρες το 1994, αλλά πλέον δεν είναι και είναι. Ιδρύονται όμως καινούργιες και συνεχίζει ο κόσμος και έρχεται.
0: Τι ομάδες έχει, ας πούμε τώρα εσείς είστε η θεατρική ομάδα, έχει και άλλες ομάδες. Θα μας πει κάποια άλλη κοπέλα τι άλλες ομάδες έχει ή εσύ ο ίδιος, όπως θέλετε.
1: Να πούμε τα κορίτσια νομίζω.
2: Έχουμε φωτογραφική ομάδα, έχουμε ομάδα εικαστικών, αυτοσχεδιασμού, ραδιοφωνική επίσης,
3: στρατηγικής και φαντασίας που παίζουν επιτραπέζια τα παιδιά, τι άλλο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε πινκ πονγκ και αναμένουμε και για άλλες.
0: Αυτές τις ομάδες, η ιδέα έρχεται μέσα από συζητήσεις από τα μέλη του συλλόγου και τις ανάγκες που έχει κάθε φορά η ομάδα γενικότερα, ο σύλλογος γενικότερα, τα παιδιά.
1: Ναι, κάποιες ομάδες είναι νεοσύστατες. Η ομάδα Ping Pong, ας πούμε, ήταν μια από τις τελευταίες ομάδες που δημιουργήθηκαν. Και αν δεν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε από την ανάγκη του πως υπήρχε ένα τραπέζι πινκ πονγκ στη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Αλλά μαζευόταν απλά τυχαία και παίζαν τα παιδιά και λένε κάποια στιγμή, ξέρεις κάτι, ας δημιουργήσουμε την ομάδα, σαν ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, ανάλογα με τις ανάγκες του συλλόγου έρχονται ομάδες καινούργιες, άλλες που είναι λιγότερο ενεργές κλείνουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα δυστυχώς ήταν η χορευτική ομάδα παραδοσιακών, hop. Αλλά ναι, έχουμε πάρα πολλές δράσεις και τα παιδιά τρέχουν σε όλες τις εκφάνσεις που μπορούν.
2: Επίσης, πολλές ομάδες κλείνουν, ξανανοίγουν, ανάλογα πόσοι τις τρέχουν, πόσο θέλουν τα παιδιά να τρέξουν μια ομάδα.
3: Ναι, είναι ζωντανός ο σύλλογος.
0: Να έρθουμε λίγο στη θεατρική ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, εσύ ως σκηνοθέτης, να πέστε μας λίγο εσείς τι θέση έχετε σε αυτή τη θεατρική ομάδα.
3: Εμείς είμαστε υπεύθυνες της θεατρικής ομάδας για φέτος. Ουσιαστικά σκεφτείτε το λίγο παραπάνω σαν συντονίστριες.
0: Ναι.
3: Με τη βοήθεια του σκηνοθέτη, βασικά σε συνεργασία με το σκηνοθέτη παραπάνω. Πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος που κινεί τα νήματα. Αυτό κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας ουσιαστικά.
0: Είστε η παραγωγή δηλαδή, με λίγα λόγια.
3: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το πει έτσι.
2: Ναι, κάπως ναι.
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η θέση για μένα, γιατί είστε εσείς που κινείτε από πάνω όντως τα νήματα για να κινηθεί η κούκλα από κάτω. Γιατί ένα νήμα να σπάσει, κάτι δεν θα πάει καλά. Οπότε, αν υπάρχει και σωστή οργάνωση, θα πάνε όλα και πολύ καλύτερα. Γιατί έτσι μπορείτε να αντιμετωπίσετε και τα πρόοπτα που συνήθως συμβαίνουν, καλός ή κακός. Πώς επιλέχτηκε αυτή η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, η θεματική?
1: Η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση ήταν όνειρο ενός παιδιού που ήταν και λόγος που εγώ μπήκα στην γέφυρα και συγκεκριμένα στη θεατρική ομάδα. Αυτό το παιδί επί πάρα πολλά χρόνια, επειδή είχε τύχει να δει πριν από μια δεκαετία κοντά αυτή την παράσταση από ένα λύκειο, αν δεν κάνω λάθος, στην Καβάλα, του άρεσε πάρα πολύ και λέει ότι αυτό εδώ πέρα θα ήθελα να το παίξω. Με αυτά και με αυτά βέβαια ποτέ δεν κατέληγε να ψηφιστεί, δηλαδή πάντα το διαβάζαμε, πάντα έφτανε στο σημείο να μπει στην ψηφοφορία, αλλά πάντα κατέληγε να ξεφεύγει από αυτό.
3: Η ψηφοφορία που αναφέρεται ο Θανάσης είναι ότι επειδή είμαστε σχετικά δημοκρατικοί, πάντα το πρώτο εξάμηνο της σχολής, ας να το πω έτσι, διαβάζουμε διάφορα έργα, τα φέρνει όποιο παιδί θέλει, ό,τι έργο θέλει. Τα διαβάζουμε όλοι μαζί και σε κάποια φάση προς το τέλος του Δεκεμβρίου κάνουμε έτσι μια ψηφοφορία και αποφασίζουμε ομαδικώς τι θέλουμε να παίξουμε. Αυτό, σε αυτό αναφέρεται.
0: Ναι. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να φέρει κάποιο έργο. Ήσασταν όλοι από πριν ασχολούσασταν με κάτι όσο αφορά το θέατρο?
2: Οι περισσότεροι ναι. Βέβαια έχουμε πάρα πολλά παιδιά που απλά άκουσαν για μας ή μας είδανε κάποια παλιότερα δράση που είχαμε και είπανε θέλουμε να έρθουμε. Έχουμε και παιδιά τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ, έχουμε παιδιά τα οποία ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια. Η ομάδα είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να συμμετέχει σε κάποια δράση μας.
0: Εσείς ως συντονίστριες παίζετε κιόλας, έχετε και θεατρική έτσι όρεξη, τέλος πάντων είστε και στο θέατρο πάνω, στο σανίδι ή μόνο από πίσω σας αρέσει να είστε?
2: Εννοείται.
0: Εννοείται.
2: Και παίζουμε και βοηθάμε σε σκηνικά, βοηθάμε στα πάντα.
0: Όλα αυτά τα κάνετε μόνοι σας, να υποθέσω, έτσι. Χρήματα από πού βρίσκετε? Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό, γιατί χρειάζονται κάποια πραγματάκια.
1: Συνήθως η χρηματοδότηση δίνεται από το σύλλογο, από τον πολιτιστικό σύλλογο στον οποίο ανήκουμε. Βέβαια, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει ένα από τα βασικά μας έσοδα έχει αρχίσει και μειώνεται, αρχίζουμε και αναζητούμε και από μεριάς του Δήμου, που είναι και ένας πιο αντικειμενικός χορηγός.
0: Ναι.
1: Και φέτος και πέρυσι, ας πούμε, μας βοήθησε αρκετά ο Δήμος Ξάνθης στα συγκεκριμένα εγχειρήματα των παραστάσεων, οπότε...
0: Ναι. Πρόβες πολλές, φαντάζομαι. Ναι.
1: Αρκετές.
0: Θα μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα, τον τι γίνεται εκεί μέσα στις πρόβες. Και θέλουμε να μας τα πείτε όλα. Μην μας πείτε, είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και βγαίνει αυτό προς τα έξω. Μην ακούσω κάτι τέτοιο.
3: Εντάξει, πάντα υπάρχουν ευτράπελα. Και ειδικότερα σε μια ομάδα η οποία είναι κυρίως ερασιτεχνική, είναι πολύ λογικό να υπάρχει άγχος. Όπως είπε και η Έλενα, υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν έχουν ξαναπαίξει θέατρο. Μπορεί στην αρχή να ήταν πιο ψημένοι και στη συνέχεια να κατάλαβαν την πίεση της κατάστασης και να μην μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά σε μια ομάδα πάντα. Αλλά πάντα προσπαθούμε να βρίσκουμε τα θετικά της υπόθεσης.
0: Έτσι.
3: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Αν κάποιος το παρατήσει, γιατί είναι αυτό που δεν μπορεί, δεν αντέχει, πόσο εύκολο είναι μετά να βρεις εσύ αντικαταστάτη?
2: Δεν είναι...
0: Έχει συμβεί δηλαδή κάτι τέτοιο?
2: Έχει συμβεί, ναι. Απλά επειδή όλοι μας το κάνουμε επειδή το θέλουμε και το αγαπάμε αυτό, δεν μας αναγκάζει κανένας, πάντα υπάρχει η θετική διάθεση και η όρεξη να βρεθούν λύσεις. Είτε θα αλλάξουμε κάτι στο σενάριο τελευταία στιγμή, θα γίνει μια τελευταία διανομή, α, τελικά εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα πας εκεί. Έχει τύχει παιδί εκεί που έπαιζε έναν ρόλο ξαφνικά να παίζει δύο, γιατί έχει συμβεί αυτό. Αλλά ναι, έχουμε όλη την καλή θέληση και όλη την καλή διάθεση να, και να το παλέψουμε.
0: Και εσύ από συντονίστρια να ανεβείς και στο σανίδι ίσως.
2: Εννοείται.
0: Οπότε, τι θα δούμε ακριβώς, έτσι, πέστε μας λίγα πραγματάκια όσο αφορά το έργο, να πούμε δύο λόγια για να ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, εννοείται. Τι θα δούμε? Θα δούμε μία μαύρη κωμωδία, την οποία ο Θίασος έχει διασκευάσει και την έχει φέρει από εκεί που το αρχικό κείμενο αναφερόταν στην Αμερική του 1943-44 εκεί γύρω. Την έχει φέρει σε μία ελληνική πραγματικότητα της Αθήνας του 1990. 93 πιο συγκεκριμένα. Οπότε αυτό εδώ πέρα φέρνει και όλη την, όλη την κουλτούρα της εποχής, είτε αυτό εδώ πέρα είναι μουσικές, είτε αυτό εδώ πέρα είναι αναφορές
2: στην τότε πραγματικότητα,
1: ναι, σε σειρές, σε ταινίες, σε, σε όλα αυτά.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς κάνεις την επιλογή των ηθοποιών?
1: Η επιλογή των ηθοποιών είναι κάτι που αλλάζει ανά χρονιά. Φέτος αυτό που πρότεινα στα παιδιά είναι ότι okay, έχετε στο μυαλό σε ένα ρόλο που θα θέλετε να παίξετε, θα σας προτείνω και εγώ έναν και θα έρθετε να το δούμε σε casting. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε φέτος παραπάνω είναι να βάλουμε και τα παιδιά να έρθουν αναδιάδεση ή ανατριάδες, ώστε να, να δουν και τη χημεία τους ανάμεταξύ τους, δηλαδή πώς θα παίζουν. Mm-hmm. Και αυτό εδώ πέρα έχει πολύ ωραία αποτελέσματα που δεν τα περιμένουμε.
0: Ναι. Δηλαδή, πόσο καιρό πριν ξεκινάτε να κάνετε πρόβες?
2: Περίπου Φεβρουάριο. Mm-hmm. Φεβρουάριο-Μάρτιο ξεκινάμε. Mm-hmm. Δειλά-δειλά. Και τώρα τον τελευταίο μήνα είναι που αρχίζει να γίνεται πιο σοβαρό.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες δράσεις όμως που κάνετε. Μάλλον πριν να πω αυτό, είναι ελεύθερη είσοδος να πούμε, ναι, αρχικά. Ναι, ναι. Να πούμε και πότε είναι.
1: Ναι. Το έργο μας θα είναι...
0: Ναι.
3: 23-24 του μήνα, αυτό το Σαββατοκύριακο, στο Αμφιθέατρο Καραθοδωρή.
2: Πάνω στις Εστίες.
3: Ναι, στο

0: απόφαση μέσα από τη συζήτηση βασικά. Mm-hmm. Δεν ήταν ότι κάποιος έφερε την ιδέα, ήταν, είχαμε μια συζήτηση και κατέληξε εκεί.
1: Ήταν αυθόρμητο δηλαδή.
0: Ήταν αυθόρμητο τελείως. Mm. Ουσιαστικά θέλουμε να ενισχύσουμε το κοινωνικό παντοπολείο της Ξάνθης και για τη βοήθεια που μας έδωσε για να ανέβει αυτή η παράσταση.
2: Ναι, γενικότερα είναι κάτι το οποίο εγώ ας πούμε προσωπικά το έχω ξανακούσει να συμβαίνει, ειδικά σε ερασιτεχνικούς θειάσους, και έχει ξανασυμβεί και στην πόλη μας συγκεκριμένα, νομίζω οι έντιμοι απατεώνες.
1: Οι έντιμοι απατεώνες,
2: ναι.
1: Κάνουν, ναι.
2: Και αφού μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς σε κάτι τέτοιο, γιατί όχι.
1: Εγώ θα σας πω συγχαρητήρια που το σκεφτήκατε όλο αυτό. Και θα πω επίσης συγχαρητήρια και στους γονείς σας που μεγάλωσαν τέτοια παιδιά. Οπότε θα μπορέσουμε και εμείς θα έρθουμε να δούμε την παράσταση και θα φέρουμε και το κάτι της μας για να το αφήσουμε εκεί μπαίνοντας, βγαίνοντας, όποτε μας βολεύει τέλος πάντων. Να μην κάνουμε αυτό που λένε είσοδος ελεύθερη ή έξοδος τόσο ευρώ.
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι ακυρώνουμε σε κανένα.
1: Να πούμε και για τι άλλες δράσεις έτσι ετοιμάζεται όλη αυτή την περίοδο.
3: Αυτή τη βδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα της πολιτιστικής εβδομάδας. Είναι λίγο παράδοξο που τη λέμε πολιτιστική εβδομάδα, αλλά κρατάει δύο εβδομάδες. Οπότε οι τελευταίες μέρες έχουν το εξής. Έχουν την έκθεση φωτογραφίας που αναφέρεται και νωρίτερα στο Παλαιό Δημαρχείο μέχρι τις 19 του μήνα. Στις 18 του μήνα, σήμερα δηλαδή, πραγματοποιήθηκε και η παράσταση της ομάδας θεατρικού αυτοσχεδιασμού στο κτίριο της Γέφυρας που λεγόταν Φόρνος χωρίς σενάριο. Mm-hmm. Τις ερχόμενες μέρες, από τις 20 μέχρι τις 23 Μαΐου, θα υπάρχει το μπαζάρ του συλλόγου μέσα στο οποίο θα μπορούν, θα πραγματοποιηθεί στις Μπαχάμες και κατά τη διάρκεια αυτού όσοι θέλουν μπορούν να πάνε από εκεί πέρα και να προμηθευτούν είτε card postal από την έκθεση φωτογραφίες είτε και το περιοδικό το οποίο θα εκτυπώθηκε αυτές τις μέρες.
2: Και διάφορα πράγματα που έχουν φτιάξει τα παιδιά της ομάδας ανδικαστικών, tote bags, έτσι, μαγνητάκια,
0: κονκάρδες,
2: πάρα πολλά πράγματα, πολύ δημιουργικά.
0: Όλα χειροποίητα.
2: Ναι.
1: Οπότε μπορούμε να πάμε να πάρουμε πραγματάκια,
2: ναι,
1: και να βοηθήσουμε. Αλλά θα είναι κάτι που θα μας είναι χρήσιμο, που θα στολίσει το σπίτι μας, εμάς, οτιδήποτε τέλος πάντων, ναι. Λίγο πριν συνεχίσεις, είχες πει στο χώρο μας, να πούμε λίγο και πού είναι ο χώρος σας.
3: Ναι, ο χώρος της Γέφυρας είναι στην Πανεπιστημίου Πολιτικών Κειμερίων, είναι ακριβώς απέναντι από την φοιτητική λέσχη και επίσης δίπλα από το κτίριο της Γέφυρας. Πρακτικά είναι το ίδιο κτίριο, απλά έχει ένα διαχωριστικό. Είναι και το κτίριο στο οποίο θα παίξουμε εμείς την παράσταση, το Αμφιθέατρο Καρθοδωρή.
1: Ωραία.
3: Ναι. Μέχρι τότε όμως, μέχρι την παράσταση, έχουμε και στις 21 Μαΐου το Murder Mystery, το οποίο θα είναι ένα live action role playing, που είναι μια παράσταση που γράφεται κατά τη διάρκεια και παίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν, που θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Δημαρχείο επίσης. Στις 21 του μήνα έχει και πρόβλη ταινίας στην Γέφυρα και στις 22 του μήνα, λίγο πριν από εμάς, θα πραγματοποιηθεί ένα workshop εμφάνισης φιλμ, μιας και η φωτογραφική ομάδα ανέστησε τον σκοτεινό θάλαμο που είχαν για να εμφανίζουν φιλμ και θα είναι ανοιχτό προς το κοινό. Οπότε θα μπορούν να έρθουν όποιος επιθυμεί να δοκιμάσει και αυτό εδώ πέρα.
1: Ναι. Γνωρίζετε εσείς τι είναι φιλμ, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Γιατί δεν το προλάβατε, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να πούμε έτσι όσο αφορά το σύλλογο, όσο αφορά την παράσταση.
3: Όσο αφορά την παράσταση και επειδή και είμαστε και η δράση που κλείνει την πολιτιστική εβδομάδα, θα ξαναπούμε ότι 23 και 24 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η παράστασή μας Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα σε μια διασκευή του Θειάσου. 7 και 4 ανοίγουν οι πόρτες, 8 παρατέταρτο ξεκινάει η παράσταση. Όλο αυτό εδώ πέρα έχει γίνει ώστε να βολέψει και με τα αστικά γραμμής με τα οποία μπορεί ο κόσμος να έρθει.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, ναι, πώς μπορεί να έρθει κάποιος που δεν έχει μέσον. Mm-hmm. Οπότε το έχετε μεριμνήσει και αυτό. Μπράβο στην Οργανωτική Επιτροπή, εγώ αυτό θα πω.
3: Και μπορούμε να δώσουμε και μια μικρή περίληψη του έργου, χωρίς να λέμε και πολλά πολλά.
1: Ναι, ναι, εγώ είπα για να μην κάνουμε spoiler, γι' αυτό δεν επέμενα.
3: Το προσπαθήσαμε να είναι όσο πιο minimal και όσο
1: ωραία,
3: πιο πολύ να μην δώσει κάτι.
1: Ωραία.
3: Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: ουσιαστικά

0: Το έργο διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια ενός διλινού το 1993 στην Κηφισιά, όπου ο Αλέξης επισκέπτεται στις θείες του, αλλά αυτή η επίσκεψη δεν είναι σαν τις άλλες. Φέρνει διάφορα πράγματα στη φόρα για την οικογένεια και διάφορα σκοτεινά μυστικά.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Και θα το αφήσουμε εκεί.
1: Το αφήνουμε εκεί. αφήνουμε τη φαντασία μας δηλαδή να σκεφτεί και να πει τι άραγε μυστικά. Όλες οι οικογένειες, παιδιά, έχουν κάποια μυστικά. Άλλες μικρά, άλλες μεγάλα.
2: Άλλες πολλά.
3: Άλλες πολλά, σκοτεινά.
2: Και γι' αυτό είναι και μια μαύρη κωμωδία.
1: Και δεν ξέρω αν βγουν στη φόρα τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν. Γελάμε, κλαίμε, τι κάνουμε?
2: Κάτι ενδιάμεσο θα πούμε εμείς.
1: Θα γελάσουμε αν έρθουμε.
2: Πιστεύουμε θα γελάσετε, ναι.
3: Εμείς πάντως σίγουρα γελάσαμε όλη τη διάρκεια των προβών. Οπότε...
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε έτσι να πάρει ο θεατής όταν φύγει από αυτή την παράσταση?
0: Δύσκολη ερώτηση.
2: Ναι, όχι.
3: Εγώ πιστεύω προπαντός να διασκεδάσουν, να περάσουν ένα όμορφο απόγευμα μαζί μας. Και έτσι να ζωντανέψουμε πάλι την τέχνη του θεάτρου κυρίως. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς οι καιροί δεν μας αφήνουν να απολαμβάνουμε πολλά πράγματα. Ναι, αυτό πιστεύω.
1: Νιώθετε λίγο απογοητευμένοι? Γιατί και εσύ προηγουμένως κάτι είπες για τις δυσκολίες και για τους καιρούς. Το ακούω και τώρα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσω από νέα παιδιά πώς νιώθουν. Νιώθετε απογοητευμένοι από αυτά που γίνονται γύρω μας?
2: Σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλες συνθήκες για ένα νέο να ονειρεύεται με όλα αυτά που συμβαίνουν και με ένα βέβαιο μέλλον ουσιαστικά.
1: Νιώθετε ότι είναι αβέβαιο το μέλλον,
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, σίγουρα.
3: Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε καλά στο παρόν.
2: Ναι. Γι' αυτό κιόλας ξεκινήσαμε. Κάνουμε το θέατρο.
1: Μπράβο. Και βλέποντας τα πράγματα θετικά, έρχονται και τα θετικά. Αυτό βλέπω εγώ και βλέπω εδώ χαμογελαστά μουτράκια που μπορεί να λένε είναι δύσκολο το μέλλον, αλλά το λένε με χαμόγελο, που σημαίνει ότι ό,τι δυσκολία και να έρθει, εμείς θα την αντιμετωπίσουμε με χαμόγελο. Και μπράβο σας, παιδιά. Θα είμαστε όλοι λοιπόν εκεί, είπαμε Σάββατο 23 και Κυριακή 24, 7 και 4 ανοίγουν οι πόρτες στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή. Πολύ ωραία είναι εκεί. Εμείς χορεύουμε με το Λίκο Ελληνίδων εκεί και μας αρέσει πάρα πολύ.
3: Έχουμε και στο Θίασο ένα παιδί, το Γρηγόρη Καστερόπουλο που είναι στο Λίκο Ελληνίδων.
1: Ναι, είναι στην ομάδα τη θεατρική. Τότε ένας λόγος παραπάνω να έρθουμε που θα ερχόμασταν ούτως ή άλλως εδώ όλος ο Σταρ Σύσσωμος. Καλή επιτυχία σας εύχομαι με όλα όσα ασχολείστε, να έχετε καλή επιτυχία. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία με το καλό όταν τελειώσουν οι σπουδές σας και εύχομαι να είναι όλα θετικά και να τα αντιμετωπίζετε όλα με τόση καλή ενέργεια όπως σας βλέπω τώρα χαμογελαστά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλα. Εγώ να σας πω ένα καληνύχτα. Να ανανεώσω το ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, έτσι από τις 7 έως και τις 9 θα πούμε τις εκδηλώσεις που θα γίνουν με ένα νέο μουχαμπέτι. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και να θυμάστε να χαμογελάτε, γιατί να φερθείτε όμορφα, γιατί αυτό γυρίζει. Καλό σας βράδυ.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο. Έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως σε σκήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

κρατιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 9.

0: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
5: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα

εαυτό μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
7: But first, coffee.
6: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
11: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
12: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Αγουχαούτα!
12: Φτάνει.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
13: Τα παπούτσια με μικρή ή καθόλου υποστήριξη μπορεί να προκαλέσουν καταπώνηση στα γόνατα, κακή ευθυγράμμιση της λεκάνης και κακή στάση σώματος. Οι τένοντες και οι μύες στα πόδια, τους γοφούς, τους αστραγάλους, τα γόνατα και την πλάτη δεν μπορούν να εργάζονται σωστά χωρίς την κατάλληλη στήριξη. Παραλείψτε τη συνεχή βάδιση με σαγιονάρες, παντόφλες και παπούτσια που δεν έχουν καλούς πάτους, γιατί επιβαρύνουν πολύ τα κάτω άκρα. Φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.
0: Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Είσαι γλυκός και σ' αγαπώ, όμως θα πρέπει να σου το πω, πως δεν αφήνεις έτσι εύκολα μια τέτοια αγάπη.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
5: Έλα μ' ακούς. Τι πήρες?
6: Πήρα τροφή για σκύλους.
7: Άμα περάσει ένα σκυλάκι έξω από τη σκηνή, να έχουμε να το κεράσουμε.
6: Καφέ, νερά που μου είπατε, σέικερ.
5: Εντάξει, εντάξει, μάζεψτε και έλα τώρα.
7: Και κοίτα, μην παραπληρώσεις και βγάλεις καμιά δεσμίδα και μας βάθει όλο το κάμπινγκ.
5: Ένα πεντάρικο να δώσεις.
6: Το πορτοκαλί. Αχ, πορτοκαλί δεν έχω. Έχω δύο πράσινα, τέσσερα κίτρινα και μοβ. Μοβ έχω πολλά.
5: Αλίμονο, τα αγαπημένα σου.
0: Ακούτε Star 888.
8: Only solution, sex and revolution. Welcome and have a nice holiday.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
0: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

και μια βροχή τσιγκάνα κοροϊδεύει. Μαύρος καφές, πικρός σαν χθες,

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air.

0: καλύτερη σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: σας πω.
1: Στη γιορτή της Αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό και ήρθε να μπαστούνι.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.